0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

στιγμές μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών εισμονημένων και της Ελένης το

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας

0: κακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι.

Εις μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

εποχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Your Melodies. Είμαι ο Άγγλος Θεοδωρακάκης, εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και σήμερα θα έχουμε το 7ο αφιέρωμα μιας ιδιαίτερης εκπομπής που συνεχίζει εδώ και αρκετό καιρό. Με ένα θέμα το οποίο συνεχίζεται επίσης αρκετό καιρό και είναι ένα μεγάλο τουρνουά, μια μεγάλη γιορτή θα μπορούσαμε να πούμε, στην οποία ασχολούμαστε με την τελευταία δεκαετία της Eurovision, από το 2016 που ήταν η 60η επέτειος του διαγωνισμού μέχρι και το 2026 που ήταν όχι μόνο η φετινή Eurovision αλλά και η 70η επέτειος του αγαπημένου μας διαγωνισμού. Δεν νομίζω πως ακούγεται πολύ καλά το μικρόφωνο. Α, τώρα καλά. Ωραία είναι, ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, έχουμε κάνει μέχρι τώρα 29 χώρες. Όλες αυτές οι χώρες συμμετείχανε στο διαγωνισμό του Eurovision από το 2016 στο 2026, μάλιστα. Και βέβαια ήταν παραπάνω, αλλά κάποιες χώρες συμμετείχαν μόνο μία χρονιά, οπότε δεν νομίζω πως είχε τόσο πολύ σημασία να βάλουμε και τα τραγούδια. Αναφέραμε ποιες ήτανε. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το μικρό τουρνουά, δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε μέσα, διότι έχουν μόνο ένα τραγούδι και για να μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό το τουρνουά πρέπει να έχεις δύο τραγούδια σίγουρα. Λοιπόν, οι σημερινές μας συμμετοχές είναι χώρες και μικρές αλλά και μεγάλες. Πολύ ενδιαφέρουσες στα δικά μου τα μάτια και πιστεύω θα είναι ενδιαφέρουσες και για εσάς. Μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία, την Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ρουμανία. Ξεκινάμε με δυστυχώς την πιο αδύναμη χώρα, αλλά είναι πρώτη και αλφαβητικά στο μενού μας, και είναι η Βόρεια Μακεδονία. Βέβαια, για λίγα χρόνια μέχρι και το 2019 συμμετείχε ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή FIROM για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνικά και μπορεί να έχουν τύχει να ακούν και μπορεί να τυχαίνει να ακούνε την εκπομπή. Η Βόρεια Μακεδονία, λοιπόν, δεν ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι πριν το 2016. Μιλάμε για τρεις σερί αποκλεισμούς, μάλιστα και ένας ήταν αρκετά κοντινός και έπρεπε να γίνει μία αλλαγή. Οπότε λοιπόν το 2016 έρχεται ένα μεγάλο όνομα στην βόρειο-μακεδονική μουσική. Είχε ξαναπάει μάλιστα στην Eurovision με την Βόρεια Μακεδονία, μία φορά το 1996, αλλά δεν προκρίθηκε στην τότε διαδικασία επιλογής. Αλλά πήγε ξανά το 2012 και ήταν η πρώτη πρόκρισή της έπειτα από το 2007 τότε. Οπότε μιλάμε για ήδη κάποιον ο οποίος τουλάχιστον ξέρει πώς να φέρει μια πρόκριση για μια μικρή χώρα στην Βόρεια Μακεδονία. Και μιλάμε για την Καλλιόπη. Το τραγούδι Ντόνα ήταν μάλιστα ένα από τα λίγα τραγούδια, τρία για την ακρίβεια, τα οποία δεν είχαν ούτε λέξη από αγγλικά το 2000, εκείνη τη σεζόν. Μαζί με τη Βόρεια Μακεδονία ήταν η Αυστρία που συμμετείχε με τραγούδι στα γαλλικά και η Βοσνία που συμμετείχε με τραγούδι στα βοσνιακά. Δυστυχώς αυτό δεν εκτιμήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο, καθώς η Καλλιόπη με τον Ντόνα τερμάτισε 11η στον ημιτελικό με 88 βαθμούς. Ήταν όμως και μία από τις καλύτερες, ήταν πλάκα-πλάκα το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της Βόρειας Μακεδονίας στον διαγωνισμό την δεκαετία 2016-2026 και θα δείτε γιατί. Είχαμε μετά άλλους δύο σερί αποκλεισμούς με πολύ χειρότερα αποτελέσματα από απλά μια ταπεινή 11η θέση, που να ξέρετε αυτό απλά σημαίνει το ότι είσαι μια θέση εκτός τελικού. Λέμε ήταν πάρα πολύ κοντά. Αλλά αυτό αντικαταστάθηκε με το καλύτερο με διαφορά αποτέλεσμα της Βόρειας Μακεδονίας στο διαγωνισμό της Eurovision. Διότι η Βόρεια Μακεδονία τερμάτισε μόνο μία φορά στην αριστερή πλευρά του πίνακα, κυρίως στους πρώτες 13 χώρες. Το έκανε το 2019 και όχι απλά τερμάτισε στην αριστερή πλευρά του πίνακα, τερμάτισε μέσα στην δεκάδα. 7η θέση με 305 βαθμούς. Και είχε κερδίσει μάλιστα την ψήφο των επιτροπών τότε. Τώρα, αυτό μπορεί ίσως να δώσει τροφή σε θεωρίες συνωμοσιολογίες ότι η Eurovision είναι πολύ πιο πολιτική και άμα γίνεται κάτι το οποίο έχει σχέση με μια χώρα πολιτικό μπορεί ίσως να την προωθήσει λίγο σε κάποια αποτελέσματα, διότι υπάρχει επίσης μια μεγάλη θεωρία φέτος το 2026, ιδιαίτερα για την Βουλγαρία, το ότι λόγω ότι πλέον η Βουλγαρία χρησιμοποιεί το ευρώ αντί για το εθνικό της νόμισμα, το ΛΕΒΑ, έγινε μια υποστήριξη προς τη Βουλγαρία να ψηφιστεί ώστε να κερδίσει το διαγωνισμό. Αλλά άλλο εθερείς συνωμοσίες και άλλο να υπάρχουν ξεκάθαρα γεγονότα και ξεκάθαρες αποδείξεις ότι ναι, έγινε το χ πράγμα για να επιτευχθεί το ψ πράγμα που οδήγησε στο πράγμα ζ. Τις επόμενες χρονιές η Βόρεια Μακεδονία δεν προκρίθηκε καθόλου. Το 2020 με το γιου του Βασίλ δεν συμμετείχε, δεδομένου ότι είχε γίνει η πανδημία του κορονοϊού, οπότε γενικά η σεζόν 2020 δεν έγινε ποτέ. Επέστρεψε όμως ο Βασίλη την επόμενη χρονιά με ένα, η αλήθεια είναι, πολύ πιο δυνατό τραγούδι, και φάνηκε. Και η Βόρεια Μακεδονία λοιπόν, τελευταία της συμμετοχή ήταν το 2022 με την Άντρα και το Σέρκλς. Δεν προκρίθηκε ούτε αυτό. Και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για πιθανή επιστροφή της Βόρειας Μακεδονίας στο διαγωνισμό του Eurovision πριν από 5 χρόνια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μικρή παλέτα τραγουδιών να διαλέξουμε. Μιλάμε για μια χώρα η οποία προκρίθηκε μόνο μία φορά στην δεκαετία και τα περισσότερα τραγούδια δεν μου δίνουν εμένα κάποια έμπνευση ως άγγελο να τα βάλω. Οπότε θα πάμε με προφανώς τα δύο ισχυρότερα αποτελέσματα της Βόρειας Μακεδονίας, τον Ντόνατς Καλλιόπη που εκπροσώπησε τη χώρα το 2016 και την Ταμάρα Τοντεύσκα με το Proud που συμμετείχε το 2019. Οπότε All Stars Βόρειας Μακεδονίας, Καλλιόπη Ντόνα 2016 και Ταμάρα Τοντεύσκα Proud. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Και αυτή ήταν η All Star της Βορείου Μακεδονίας, Καλλιόπη Ντόνα και Ταμάρα Τοντεύσκα Proud. Τώρα μεταφερόμαστε κάπου λίγο πιο βόρεια και λίγο πιο τσουκτερά, κάπου που δεν θα χρειαστεί air condition για να νιώσουμε ένα ωραίο και υπέροχο κλίμα μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης και μια χώρα που πήγαινε πολύ καλά στο Μουντιάλ και ήμουν πολύ συμπαθής σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάμε για την Νορβηγία, η οποία έχει μια δυνατή παρακατάθηκε στο διαγωνισμό. Τρεις νίκες, 1985, 1995 και 2009. Και η Νορβηγία είναι σε μια πολύ καλή περίοδο την τελευταία τριετία. Πριν το 2016, μιλάμε για τρεις σερί αποτελέσματα στη δεκάδα. Πολύ καλά όλα αυτά. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό θέμα. Το 2016 ήταν η μόνη φορά που η Νορβηγία δεν συμμετείχε στον τελικό, διότι αποκλείστηκε. Μετά από εκεί είχαμε μια ωραία επιστροφή στην κανονικότητα με ωραία τραγούδια. Το Grab the Moment του Joe's που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ σαν τραγούδι. Τερμάτισε και δέκατο μάλιστα στον τελικό του 2017 στο Κίεβο. Το 2018 είχαμε επιστροφή ενός ζωντανού θρύλου και αγέραστου μάλιστα του Αλεξάνδρ του Ρίμπακ που συμμετείχε το 2018 με το That's How You Write a Song, που να λέμε την αλήθεια, όταν έχει standard το Fairy Tale και η τελευταία σου γεύση από τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ είναι το Fairy Tale, σίγουρα δεν περιμένεις κάτι σαν αυτό, αλλά δεν είχε καμία σημασία, σε ο κόσμος το λάτρεψε, κέρδισε τον ημιτελικό του τότε και τερμάτισε μια καλή 15η θέση, δεδομένου του ότι σαν τραγούδι ήταν αρκετά δύναμο, για τα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον. Το 2019 έχουμε καινούριο καλλιτέχνη, ένα πολύ δυνατό συγκρότημα, το Σκάινο, οι οποίοι είχαν το τραγούδι Spirit in the Sky, όπου τραγουδούσαν αγγλικά και είχαν και ένα κομμάτι σε λαπωνικό τραγούδι, βόρεια λαπωνική γλώσσα, την Σάμι. Το οποίο μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά το 2019, διότι όπως κέρδισε η Βόρεια Μακεδονία την ψήφο των επιτροπών τότε στον τελικό, οι Κάινο κέρδισαν την ψήφο του κοινού τότε και τερμάτισαν έκτη με 331 βαθμούς, διότι δυστυχώς είχε γίνει ένα μεγάλο. Είχαν πολλά σκηνικά προβλήματα στο live των επιτροπών, το οποίο δυστυχώς τους κόστισε αρκετούς βαθμούς από εκεί. Το 2020 είχαμε πανδημία κορονοϊού, θα συμμετείχε τότε ο Ουλρίκη με το Attention. Το 2021 παραλίγο είχαμε ξανά συμμετοχή Κάινο στον εθνικό τελικό, αλλά δυστυχώς δεν κέρδισε και το τραγούδι των Κάινο τότε. Ναι, με την αλήθεια ήταν κάπως καλύτερο από το. Ήταν πολύ καλύτερο από το Spirit in the Sky. Ήταν πιο προσεγμένο, λίγο πιο local. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο σαν τραγούδι ως κάτι το οποίο θα πάει καλά στη Eurovision. Σίγουρα. Συμμετείχε ο Τίξ με το Fallen Angel. Προκρίθηκε στον τελικό και τερμάτισε 18ο στη συνέχεια. Μετά είχαμε μια πολύ δυνατή τριετία τραγουδιών και σε αποτέλεσμα αλλά και σε ποιότητα. Τα Give That Wolf a Banana, το Σαμπούλφερο, που θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως την κύρια δυτική συμμετοχή, η οποία είχε πλάκα και ήταν λίγο πανηγύρι, λίγο ό,τι να είναι. Ναι, το 2023 είχαμε επίσης την Αλεσάνδρα με το Queen of Kings. Το 2024 τη δικιά μου αγαπημένη συμμετοχή της Νορβηγίας, το Ulvaham τον Goethe, που ήταν η πρώτη συμμετοχή στην νορβηγική γλώσσα από το 2006, η οποία δυστυχώς τερμάτισε τελευταία στον τελικό τότε, το 2024. Και μετά είχαμε δύο σερί πολύ συμπαθητικά τραγούδια, το Lighter του Kyle Alessandro και το Ya Ya Ya του Jonas Love, που συμμετείχαν το 2025 και το 2026 αντίστοιχα. Το καλύτερο αποτέλεσμα της Νορβηγίας την δεκαετία 2016-2026 είναι το Queen of Kings της Αλεσάνδρα, που συμμετείχε το 2023, τερμάτισε 5ο με 268 βαθμούς. Αν το πάμε βαθμολογικά, είναι προφανώς τον Κάινο, που πήραν 331 βαθμούς, αλλά τερμάτισαν 6ο. Οι δύο δικές μου αγαπημένες συμμετοχές είναι το Spirit in the Sky των Κάινο, που συμμετείχαν το 2019, και το Ulvaham των Goethe, που συμμετείχαν το 2024. Νορβηγία All Stars, Κάινο, Spirit in the Sky και Goethe, Ulvaham. 2024. Επιστρέφουμε σε λίγο.

και αυτή ήταν η All-Star της Νορβηγίας, Goat Ulverham 2024 και Kaino Spirit in the Sky 2019. Μεταφερόμαστε σε πιο σλαβικά μονοπάτια, την αγαπημένη μου χώρα, την Πολωνία. Μια εξαιρετικά ανερχόμενη χώρα γενικώς και σε ανάπτυξη αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο. Δεν είμαστε γι' αυτό βέβαια. Αλλά η Πολωνία γενικά μέσα σε την δεκαετία 2016-2026 είχε κάποια σκοτεινά μονοπάτια, αλλά είχε και μια ωραία άνοδο. Ας τα πάρουμε όλα βήμα-βήμα. Το 2016 ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ καλό. Το καλύτερο αποτέλεσμα της χώρας αυτήν την δεκαετία, με το τραγούδι του Michael Spack, Color of Your Life, τερμάτισε 8ο με 229 βαθμούς. Και μάλιστα με μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφορά στην ψηφοφορία κοινού και επιτροπών. Στις επιτροπές πήρε μονάχα 7 βαθμούς. Στο κοινό, 222. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, το τραγούδι δεν άξιζε μόνο 7 βαθμούς από τις επιτροπές. Ειλικρινά, άμα το ακούσετε το τραγούδι, θα καταλάβετε με διαφορά το ότι ίσως θα πρέπει να μπει και ένα μηδενικό σίγουρα μετά το 7, αν με εννοείτε. Αλλά είναι ένα ωραίο τραγούδι, πολύ δυνατό, εξαιρετικά φωνητικά ο Michael Spack. Κάτι το οποίο όμως δεν μεταφράστηκε σε διάρκεια αυτής της επιτυχίας. Προκρίνεται και το 2017, δεν πήγε πολύ καλά βέβαια, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά στα 3 σερή χρόνια εκτός τελικού. Με μάλιστα το μεγαλύτερο άχνα ήταν το 2019 με το Fire of Love, το Palisade του συγκροτήματος Τούλια, το οποίο ήταν μάλιστα και η πρώτη φορά που είχαμε κάποια εκπροσώπηση πολωνικής γλώσσας το 2014 και δεν προκρίθηκε για μονάχα 2 βαθμούς τότε. Τερμάτισε 10ο με 120 βαθμούς. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, είχαν γίνει και είχε βγει και στη φόρα το ότι είχαν γίνει μερικά μαγειρέματα ψήφους τότε, ιδιαίτερα από τη Λευκορωσική Επιτροπή, που όλο στοιχείως και η Πολωνία ήταν στον ίδιο ημιτελικό με την Πολωνία, οπότε δεν θα υποστηρίξω κάποιο είδους μόρφωμα ότι η Λευκορωσία στην ουσία σφάχθηκε και η Πολωνία για να περάσει ο Λευκορώσι. Αυτό δεν νομίζω πως ισχύει. Αλλά ήταν πολύ κοντά. Κάτι το οποίο μου και δεν έδειχνε να αλλάζει το πράγμα. Η δεκαετία του 2020 δεν πήγε πολύ καλά. Το τραγούδι Empire στη Αλήσια δεν ήταν πολύ δυνατό και δεν νομίζω πως θα είχε κάποια σοβαρή πιθανότητα να προκριθεί. Παρόλο που η ίδια η Αλήσια είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Την επόμενη χρονιά στείλανε τον Ράφαλ Μπζοζόφσκι, με το The Ride. Σκεφτείτε λίγο να στείλουμε το Γιώργο Κουβαρά σε πολωνικό. Καταλαβαίνετε πώς θα πήγε αυτό. Τα επόμενα όμως 3-4 χρονάκια ήταν καλά. Υπήρχε μια διάθεση από τον πολωνικό φορέα να στέλνει ποιοτικά τραγούδια, κυρίως ποιοτικά τραγούδια, με ως επιτοπλίστων συνεχείς προκρίσεις στον τελικό. Με μάλιστα τελευταία συμμετοχή μια επιστροφή, που ήταν η Αλήσια από το 2020. Επέστρεψε με ένα καλύτερο τραγούδι, είναι αλήθεια, το Prey, και τερμάτισε 12η στον τελικό του 2026 με 150 βαθμούς. Παρόμοιους παρεπιπτόντος με την περσινή συμμετοχή, το Γκάια της Γιουστίνας Τετσκόφσκα, που για να καταλάβετε η Γιουστίνας Τετσκόφσκα είναι κάτι σαν την Άννα Βίς της Πολωνίας. Και επιπλέον είχαν και επιπλέον παρόμοιους βαθμούς πέτυχε και με το τραγούδι River του Όχμαν που συμμετείχε το 2022 και ο Όχμαν είναι ένας εξαιρετικά ανεχόμενος καλλιτέχνης στην Πολωνία. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Πολωνία σε γενικές γραμμές είχε καλό ενεργητικό. Βέβαια για μια χώρα με το μέγεθος της Πολωνίας και με την ποιότητα της Πολωνίας, διότι δεν έχουμε ακόμα πιάσει το γεγονός ότι υπήρξαν προβλήματα διαφθοράς στον εθνικό τελικό του 2023 που οδήγησαν στην εκπροσώπηση της Πολωνίας από την Blanca του τραγούδι Solo, ενώ είχαν ένα μακράν καλύτερο τραγούδι γι' αυτό, αλλά δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τις αμαρτίες της Πολωνίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το καλύτερο αποτέλεσμα της Πολωνίας είναι το Color of Your Life του Michael Spack, που συμμετείχε το 2016, πήρε 229 βαθμούς και τερμάτισε 8ο, και μαζί με το Gaia της Γιουστίνα Στατσκόφσκα, που συμμετείχε το 2025, θα είναι το δικό μου ντουέτο για τους All-Star της Πολωνίας. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, εφόσον το παίξει πριν τα τραγούδια, και επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Qui Bosco.
1: Και αυτή ήταν η All-Star της Πολωνίας, Justyna Stetskowska Gaia 2025 και Michal Spak Color of Your Life 2016. Τώρα πηγαίνουμε προς τα νότια, νότιο-δυτικά για την ακρίβεια και σε πιο μεσογειακά κλίματα. Μάλλον για την ακρίβεια, ατλαντικά κλίματα, καθώς μεταφερόμαστε στην πιο δυτική χώρα της Νοτιού Ευρώπης, την Πορτογαλία. Και όχι απλά την Πορτογαλία, θα μπορούσα να πω ότι η Πορτογαλία πιθανόν είναι και η πιο αγαπημένη μου χώρα στο όσο βλέπω τον γεγονός Eurovision Live, δηλαδή από το 2019 μέχρι και τώρα. Και θα εξηγήσω γιατί. Διότι η Πορτογαλία το 2016 δεν συμμετείχε, διότι είχε ένα πάρα πολύ κακό σερί αποκλεισμών. Επιστρέφει το 2017 με νίκη, και όχι απλά νίκη, με ένα τραγούδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ξεχωριστό. Μιλάμε για το Amar Pelos Dois του Salvador Sobral, όπου όχι μόνο κέρδισε, αλλά έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία υπέρ του. 758 βαθμούς. Ξεκάθαρη νίκη και στο κοινό και ξεκάθαρη νίκη στις επιτροπές. Και δεν ήταν μόνο απλά το ότι κέρδισε η Πορτογαλία με ένα τεράστιο σκορ. Είναι και ότι η Πορτογαλία, από το τουλάχιστον για τα δικά μου ακούσματα και για τα δικά μου αυτιά πάντα, ωραία, ποτέ δεν με απογοήτευσε. Ποτέ! Το 2008 έρχεται με ένα τιμιότατο τραγούδι, δι ως οικοδέσποινα χώρα, άλλο αν τερμάτισε τελευταίο στον τελικό, αλλά πόσο να αντέξει και ο προϋπολογισμός Πορτογαλίας. Λίγο δύσκολο να πάμε Λισαβόνα δεύτερη χρονιά, ή μόνο θα πηγαίναμε ο Πόρτου. Το 2019 είχε γίνει μια μεγάλη αδικία τότε με το Telemovish του Conan O'Siris, το οποίο ήταν τραγούδι το οποίο κοίταζε 20-30 χρόνια μπροστά. Και άρχιζε να φέρνει λίγο στο προσκήνιο τα πιο ethnic τραγούδια που ακούμε τώρα, με διαφορετικό ήχο, με πολλά πράγματα μαζί, και που μου ήταν πάρα πολύ δελεαστικό να το βάλω ως το ντουέτο μου μαζί με, βέβαια, το Amar Pelos Dois. Μετά θυμήθηκα το live που έκανε ο Conan εκείνη τη χρονιά. Δεν πήγε πολύ καλά. Δεν ήταν δυστυχώς πολύ κακό και οδήγησε στον αποκλεισμό της Πορτογαλίας. Και τα επόμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλά. Και η δεκαετία του 2020 ήταν πάρα πολύ καλή για την Πορτογαλία. Τρεις θέσεις στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Μάλιστα, δύο από αυτές ήταν στη δεκάδα. Και γενικά μια μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα. Το 2021 ήταν η πρώτη φορά που ο Πορτογαλέας στέλνει τραγούδι το οποίο δεν είχε καθόλου πορτογαλικά. Ήταν μόνο στα αγγλικά. Για να καταλάβετε, η Πορτογαλία τελευταία φορά που έστειλε κάτι το οποίο δεν ήταν αυστηρά μόνο στα πορτογαλικά ήταν το 2006. Και ανταμείφθηκε γι' αυτό το ρίσκο. Τερμάτισε το 10ο τότε το Love Is Omega, το The Blank Mamba, με πολύ ωραίο live. Σας προτείνω να το δείτε. Και γενικά μια πολύ μεγάλη άνοση στην ποιότητα. Το 2022 ήταν πολύ καλό, το 2023 είναι εξαιρετικό και επιτέλους μια φορά που η Πορτογαλία έστειλε κάτι το οποίο δεν ήταν μια πολύ ποιοτική μπαλάντα. Και αυτό θα είναι το δεύτερο τραγούδι που θα βάλω, διότι δεν λέω, ωραία ποιότητα, ωραίος ο πολιτισμός, ωραία όλα αυτά. Αλλά θέλουμε λίγο να αλλάζει και η γεύση, όπως παράδειγμα τρως τη φάβα, βάζεις πολύ λεμόνι, είναι λίγο αλμυρό και λίγο ξινό μαζί. Θες λίγο μετά, ας πούμε, ένα μανούρι με λίγη μαρμελάδα, κάτι λίγο γλυκό έτσι για να αλλάξει γεύση. Το 2024 έπεσε ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Γκρίτο της Ιολάντα, και ήταν και αυτό πολύ πιθανό να το βάλω, δηλαδή αν δεν είχε πάει Πορτογαλία με το Amar Pelos Dois το 2017 και πήγε με κάτι άλλο, αλλά είχε την ίδια εξέλιξη σαν χώρα, θα έβαζα σίγουρα τον Κρήτο. 100% θα το έβαζα. Μετά υπήρξε μια μικρή πτώση, τερμάτισε 21ο 2025 στον τελικό και το 2026 δεν συμμετείχε. Αλλά σε γενικές γραμμές η ποιότητα υπήρχε. 100% υπήρχε. Οπότε η All-Star της Πορτογαλίας μου είναι Amar Pelos Dois, Salvador Sobral, νικητής του 2017 και Ai Curaçao της Mimikat που συμμετείχε το 2023. Επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά.

Και αυτή ήταν η All-Star της Πορτογαλίας, Mimicat Ai Curaçao 2023 και Salvador Sobral Amar Pelos Dois 2017. Και κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα με την Ρουμανία. Μια χώρα η οποία είχε πολλά προβλήματα την περίοδο 2016-2026, αλλά και μερικές πολύ δυνατές επιτυχίες. Ας ξεκινήσουμε μια στα γρήγορα. Το 2016 θα συμμετείχε με το Moment of Silence του Video Anton, το οποίο μάλιστα ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν φόρος τιμής προς την φωτιά που έγινε στο Club Collective, που θεωρείται μάλιστα και η χειρότερη τραγουδία σε κλαμπ στην ιστορία της Ρουμανίας. Δυστυχώς όμως δεν συμμετείχε τότε, διότι υπήρχαν τεράστια χρέη από τον ρουμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα προς την EBU και η Ρουμανία δεν συμμετείχε το 2016. Αλλά μπορούμε να βρούμε το τραγούδι του το Moment of Silence στο CD της Eurovision που βγήκε την χρονιά, ότι υποθετικά η Ρουμανία ήταν ακόμα, συμμετείχε ακόμα. Θα μπορούσαμε να τη δούμε στη Στοκχόλμη εκείνη τη χρονιά. Δεν έγινε ποτέ. Την επόμενη χρονιά όμως τερμάτισε 7η με 282 βαθμούς με το Γιόντελι, τη Λίντσα και το Άλεξ Φλωρέα. Το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έχει λίγο σχέση με το Γιόντελινγκ. Και γενικά η Ρουμανία πριν το Γιόντελι και το Moment of Silence ήταν μια πολύ καλή χώρα. Ήταν μια από τις ελάχιστες οι οποίες είχαν προκριθεί όλες τις φορές που είχαμε ημιτελικούς, από το 2004 και μετά, για την ακρίβεια. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ γρήγορα, διότι πέρασαν μετά 4 σερείς συμμετοχές που δεν πέρασε η Ρουμανία, από το 2018 στο 2021. Το 2020 βέβαια δεν έγινε η Eurovision λόγω κοροναϊού, αλλά να πω την αλήθεια δεν θα το έβαζα και πολύ ψηλά εκείνο το τραγούδι. Οπότε προσπάθησε η Ρουμανία να στείλει dark τραγούδια, λίγο μπαλαντέ, λίγο rock, λίγο pop. Δεν έβγαινε όμως η συνταγή. Οπότε τι να κάνει η Ρουμανία? Το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει πολύ καλά και κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει: εξαιρετικά Latin pop τραγούδια για το καλοκαίρι για τα μπαράκια. Και έτσι έγινε. Το 2022 λοιπόν, με το γιάμαμε του καλλιτέχνη Urs, που ήταν στα αγγλικά και στα ισπανικά, η Ρουμανία επέστρεψε έπειτα από 5 χρόνια στον τελικό της Eurovision και τερμάτισε 18 με 65 βαθμούς, για όσους ενδιαφέρονται λίγο παραπάνω για τους αριθμούς και τα κομπιούτερ. Που όλο στοιχείο μάλιστα και το γιάμαμε είναι το ringtone του προσταμένου μου στη δουλειά, στην πρακτική, για κάποιο λόγο. Οπότε είναι και αυτό για εσάς, κύριε Γιάννη, το

Οι χώρες οι οποίες διάλεξα για να μπουν στη φάση των 32, οι τρεις που μπήκαν αυτόματα είναι η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Νορβηγία, και η Πολωνία θα μπει στον γύρο των τέταρτων θέσεων, όπου άμα είναι τυχερή μπορεί να είναι μία από τις 5 τυχερές χώρες που τερμάτισαν τέταρτες στο δικό μου προσωπικό top ανά αφιέρωμα και να μπορέσει να είναι μέσα στη φάση του 32, ώστε να μπορέσει να έχει μικρή πιθανότητα να εκδικηθεί το τρόπαιο για την καλύτερη χώρα του Eurovision All Stars. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Δεν θα ήταν σήμερα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές. Το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική θα έχει λιώσει.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.